0: Σκορπίζε να αντίνει.
1: Μάρσιν Βέναρα.
2: Jean Sercic in Ari, Mars in Venera.